και φίλοι μου, μπορεί να είμαστε στον κόσμο μας, στο μουσικό μας κόσμο εμείς εδώ, αλλά δεν είμαστε και στην κουαρακοσμάρα μας. Και σήμερα ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία με τις απολογίες των κατηγορουμένων στην δίκη των Αμπελοκήπων. Τώρα την Τρίτη, 21 του μηνός, αναμένεται η αγόρευση της εισαγγελέως κατόπιν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων. Στην πορεία μπορεί να επανατοποθετηθεί και να δευτερολογήσει η κυρία εισαγγελεύς και μετά περιμένουμε την απόφαση σε μια χώρα που υποφέρει από διάφορες συμμορίες, επίσημες συμμορίες με τον νόμο, που λιμένονται και καταστρέφουν τις ζωές μας χωρίς καμία υπερβολή, και είναι στη φυλακή παιδιά, νέοι άνθρωποι που έχουν ιδέες, που έχουν ιδανικά, που έχουν το θάρρος και την ετοιμότητα να τα στηρίζουν, και όταν χρειάζεται να αναλαμβάνουν και την ευθύνη. Τελικά οι μόνοι που αναλαμβάνουν την ευθύνη σε αυτή τη χώρα είναι αυτά τα παιδιά που κάθε τόσο δικάζονται. Τι να πεις. Δράμα η κατάσταση. Δεν έχουμε και κανένα μπουρλότο να ρίξουμε. Ζώνος, κάτσε να πιούμε λίγο ποτάκι. Τουλάχιστον φίλοι έχουμε τα μουσικά μπουρλότα. Κάτι είναι κι αυτό.

είπε σήμερα μεταξύ άλλων στην απολογία του ο Νίκος Ρωμανός. Λέει, για τα πράγματα που έχω κάνει δεν έχω πρόβλημα να αναλάβω την ευθύνη. Στην προκειμένη όμως περίπτωση δεν έχω κάνει αυτή την επιλογή. Καλούμε να πληρώσω κάτι που δεν έχω κάνει και είναι άδικο. Καλύτερα να μου πείτε ότι είμαι ένα πρόσωπο που δεν συμπαθείτε και γι' αυτό με βάζετε φυλακή. Είναι πιο τίμιο από αυτό με τη σακούλα.

Και αφού ακούσαμε Neil Rogers και Sink στο Good Times, ακούμε Cherry Lynn, Got to be Red. Και εμείς κόκκινοι μας εδώ στο κόκκινο καθόμαστε και ολοκληρώνουμε σε δύο λεπτάκια, ολοκληρώνουμε φίλοι τα πρώτα μισά ώρα της απόψινής μας εκπομπής.

I'm in love, ακούσαμε από την Evelyn Champagne King. Φίλοι, αυτή η δεκαετία του 70 ήταν ο παράδεισος για τη χορευτική μουσική. Και πόσο έχουν τροφοδοτήσει αυτά τα κομμάτια, πόσο έχουν σαμπλαριστεί. Δηλαδή το sampling είναι όταν παίρνεις εκ των υστέρων ένα μικρό κομματάκι, μια μουσική φράση, την αναπαράγεις και βέβαια βάζεις και εσύ τα δικά σου. Γιατί έτσι κι αλλιώς, να λέμε και τα ξαναλέμε, η μουσική είναι μία. Η μουσική ταξιδεύει στο χρόνο. Και απόψε, full χορός, in deep, last night, a DJ saved my life.

Και από το Rapper's Delight, The Sugar Hill Gang, πάμε στον Luther Vandross. Never too much. Γιατί μια αλήθεια είναι ότι κάτι είναι ωραίο, φίλοι. Ποτέ δεν είναι αρκετό.

έκατσε, του έκατσε ζώος του Λούθερ Βάντρος αυτό το κομμάτι. Κομματάρα. Είμαστε στη δεκαετία του 70, φίλοι. Δεν είμαστε δηλαδή ακριβώς, εννοούμε μεταφορικά, μουσικά. Φουλ χορός απόψε εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το βραδάκι της Παρασκευής. Ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Φιλιά στον Πέτρο, στην Ειρήνη, στην Πέση, στη Δανάη, στο Λικούργο, στη Βαγγελιό και το Βασίλη, στη Βιβί, στον Αντώνη, στον Άρη, στην Τζενούλα. Ράντι Κρόφορντ και Crusaders, Street Life.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μα τι τους έχεις κάνει? Τίποτα. Το τίποτα δεν είναι απάντηση. Θα φτάσεις να πιστέψεις. Γίνεται αλλιώς. Πως ναι, αληθινά, κάτι τους έχεις κάνει. Θα εύχεσαι να μπορούσες να τους κάνεις να γελάσουν. Θα λαχταράς τη φιλία τους. Δεν θα υπάρξει ειρήνη. Και αυτό ήταν ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το ποίημα του Winston Hugh Oden με τίτλο «Δεν θα υπάρξει ειρήνη». Σημειώνω και υπενθυμίζω ότι ο Oden, σημαντικός ποιητής και πρωτοπόρος, αφού ήταν από τους πρώτους που εκφράστηκε και έγραψε στην αγγλική ποίηση, χρησιμοποιώντας την καθημερινή γλώσσα. Γεννήθηκε στο York το 1907. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτή είναι η κατάσταση. Ζούμε μια κατάσταση στην οποία θέλουν και να μας πείσουν ότι φταίμε εμείς. Εμείς τους αρρωσταίνουμε, εμείς τους πεθαίνουμε, εμείς τους αναγκάζουμε να κλέβουν, εμείς φταίμε που λένε ψέματα, εμείς φταίμε που κάνουν ρουσφέτια. Εντάξει, θα μου πεις, κάποια πράγματα είναι αντικαθρεφτίσματα, είναι αλληλένδετα, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Σε μια εποχή που θα μπορούσαμε να έχουμε η ανθρωπότητα, οι άνθρωποι ως ανθρωπότητα όλα τα καλά, με τόση τεχνολογία, τόση επιστήμη, τόσα μέσα, και παρόλα αυτά ζούμε οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σχεδόν σε μια κατάσταση σύγχρονης, θεσμοθετημένης κιόλας δουλείας, αλλά με πολλά ατομικά δικαιώματα. Βέβαια τα ατομικά, ακριβώς επειδή είναι ατομικά τα δικαιώματα, δεν τα δικαιούνται όλοι. Τα δικαιούνται αυτοί που είναι, που πρέπει να τα δικαιούνται, ζώρς, που αξίζουν, που έχουν τις δουλειές τους, τα αφημί τους, τις πιστοποιήσεις τους, τα κόλπα τους. Οι άλλοι δεν μας ενδιαφέρουν, οι άλλοι. Οι άλλοι είναι απλώς στοιχεία στατιστικής. Είτε πεθαίνουν από βόμβες, είτε από πείνα, είτε από αρρώστιες, είτε ζουν ως αόρατοι άνθρωποι, δεν μας ενδιαφέρουν.

Και ασφαλώς από μια τέτοια βραδιά, φίλοι, φουλ χορός, φουλ ήχος από τη δεκαετία του 70 και λίγο από τις αρχές του 80, δεν θα μπορούσε να λείπει ο James Brown. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα καλά σας λόγια. Πολλά φιλιά στον Πέτρο, στο φίλο μας τον Πάνο που μας ακούει από το Ρίο Ντε Τζανέιρο, στη Θάλια, στον Νίκο, στην Κατερίνα, στην Αγγελική και τον Ιωάννη. Ο ποιητής, το οποίο διαβάσαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το ποίημα με τίτλο «Δεν θα υπάρξει ειρήνη», ήταν ο Winston Hugh Oden.

Και οδεύουμε, φίλοι, σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση. Θα ολοκληρώσουμε ζωρς και το τρίτο μισάωρο. Μπρε, ποιος μας πιάνει, να πούμε, ποιος μας πιάνει. Και το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, φίλοι, με μάστορες του είδους, είναι η War.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Παρασκευής. Φουλ χορός, φουλ ρυθμός. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Μας γράφει μια φίλη. Ολοκληρώστε γιατί χανόμαστε. Αυτό κάνουμε. Κάθε μισάωρο ολοκληρώνουμε. Μας παίρνει λίγο παραπάνω, αλλά ξέρετε, το καλό πράγμα αργεί να γίνει.

Μπήκε σιγά σιγά φίλοι. Πάμε για την μία. Μία η ώρα. Ξημερώματα Σαββάτου. Δεν θα ολοκληρώσουμε πάλι. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει τρεις φορές. Τώρα ζώος θα πάμε για την οριστική κορύφωση.

Όταν έστειλε ο Quincy Jones που έχει κάνει εδώ την παραγωγή το κομμάτι στο Michael Jackson να το ακούσει, ο Michael Jackson γκρίνιαξε, του λέει με την εισαγωγή. Λέει τι είναι αυτά, λέει βιολιά, λέει τι βιολιά είναι αυτά στην εισαγωγή. Και ο Quincy Jones του απάντησε κάτι του τύπου, άσε μας Μιχαλάκη, εσύ τη δουλειά σου και εγώ τη δική μου.

φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε πολύ τον Ζορζ, Ζορζ Μπαλουμί, που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινές σας για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Καλό Σαββατοκύριακο. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από τον νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.